Ισπανίς καουλάς χουνιλέτη ίσκ τεντός πανουκίδας ρατζιά μακάνας μαζε χαρούξια φανκέτρε λαχπανονέλ καουαφρέλ γιαλιπά καουρεφτήν τίλ ρεζιν πάγους μπαμπαλέτη ίσκ φανκέτα γιουάμ.

τσούχο κάνει. Άγιο και εγώ να χτίζει και τη σύκου, ειδικά πλαχούλη, δώσε ένα και χιέ. Ο τσόλ τσό, τσαν ρού, χαρού πληρούτε, ραχ, χάνα άλλη να είσαι να. Ο τσόλ χακέχρε και να μπει. Ανέ που σκαν χέλη χασκίζειν, ανέ που το. Χωνή μάνα και τη σύ, χωνή μάνα και το χέ. Για αν σχονίλ, χωνή σύλ κουπενάκ. Απανάν της κουανκυλά λιτουμίν μου κοχώ τα αναχκόν παιδιά. Μου σύνικα, τα χεύρος καλ. Δεν τα άδγα και έμαρα και τσάλ. Αν τα χαλίστοχ παρ' έχουν κουτάν. Ο τκουανάχ μπορούς κακά αλλά κουτάν.

Αντίκει να τσάζε η Honda, Yamaha, Suzuki, Italica, Utaquial, Carulli, Retalile, Belevanchich, η Καϊβάλα είναι τα ομάνα ρίκοβαν, θα ισχαλιάλει να και καμπτίν κουλικούι, ούτε κοκάς, ράτσο να και μαγέ, τσιρούλι νιμπέ, να κοσίκουι σαν Χουάντζε Μέρκο, αγάν κουάν θέτουζε πόσο τελεπέ, να ρόχουι να και σποχόξ θα ριβόχλεβαν, 77, 93, 0015, μαλάχταλι 48, 27, 27, 28. Cuánto cachol, na clicamos tan como le hacan gelebal, te torribal, na jumelic chavilac.

Ιρπάζω εις καουιλάτσι χουνιλέτι εις τεντός πανουκίδα σατσιά μακάν αχμαζε χαρούξια φανκέ ρε. Λαχπανον ελ καουαφρέλι για λιπά καουρεστίν ειν ρε ζιμπάνου σπαμπαλέτι εις φανκέ σατσιουάμ. Κουάν εις καστάν καγελεπά ρε ζιμπανέτι για χέν κουάν τα εις κόπι σάδι εις. Να στήξει αλάν να ξιουσίν κουάν εις κουάν σατσιουάμ χωαχ φίλι μακάς αφιλάν. Να σ

σάτι ρε καζίρι σικητρίξε. Αν ζακάλ χωκάντανα, χωκάντανα τσεν μαγιάλα. Βαρούρι λαχπέ τσανέλ σαλίχο, κίν διό τσεκαβινγκίλε ράντας καρμενίτας. Ο κανεγουί όλα τον Βίκτορ. Aldi, ¿cómo amaneciste? Acá te estoy escuchando de Chinajá, San Luis Petén, Bandiosa, güey. Aldi.